0: Μιχάλη, σε 7 μέρες, στο 1-0 μίλια, αυτορισσά προσυμμασίων ΕΛΕΣ 6-0.
1: Αυτορισσά προσυμμασίων ΕΛΕΣ 1-0 μίλια, αυτορισσά προσυμμασίων ΕΛΕΣ 6-0, πίστα 2-0 izquierda, Aeroméxico 789.